Recall. Όλοι να τσίρανε κρατή άντι, επίτα εντζέσικε ο να τεννή, ζάνα πεντάρα να μάναρακ.